0: Διπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

περίεργα που βαριέται πάντα. Που έχει κάποια πάντα και χτυπιέται στο stage. Σαν να είναι 20 και εσύ είναι προσωρινά 40. Οι εραστές του προσωρινού. Μαραίνονται τα χείλια, ξεφτίζουν τα χέρια. Ξεραίνονται τα σ' αγαπώ. Καθώς κινείται ο μικρός ηλεκτροδείκτης. Οι εραστές του προσωρινού. Μόνο με θλιμμένη, μόνο με φόβο του κενού. Οι εραστές του προσωρινού. Τι να σου πω για να το καταλάβεις. Είμαι το θύμα κάποιας βλάβης χωρίς επίγνωση γκρεμού. Οι εραστές του προσωρινού. Οι εραστές του προσωρινού σε μόνο

89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

τα κατάφερα κι ας το έκανα επιμονά. Το ίδιο με το στρατό, το ίδιο με τον Τάσο, μα εγώ έπιασα πάτο.

Glow 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Κάνε καταιγίδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και παντίνια παντού, δίπλα στους dealers αλωνίζουν.

μπόρτα, μα κλείσε την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόρη.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

παίξεις. Πρέπει να τρέξεις, πρέπει να μάχεσαι, πρέπει να αντέξεις. Και όταν θα πέσεις, άμα θα πέσεις, πρέπει να σηκωθείς και να παλέψεις. Κάρτες να χάσεις, όταν θα χάσεις, πρέπει να μάθεις να το ξεπεράσεις. Για θα σκοτάψεις και δεν θα αλλάξεις μέχρι να πράξεις ώστε να πετάξεις. Και όταν πετάξεις ψηλά, θα είναι τόσο μαγικά. Θα την κάνεις, θα πας καμπαλού να ξεφύγεις και θα είναι καλύτερα. Hey, νιώσε τώρα το κομπλέ. Αυτή

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγεσαι τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
8: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μικρά πουλιά που το φθινόπωρο φεύγουν για άλλες χώρες ζεστές. Πάνω σε καράβια με τους ναύτες στο κατάστρωμα, πάνω σε ένα καράβι που βουλιάζει αργά, με τη σημαία να κυματίζει στο πιο ψηλό σημείο, και τους ναύτες που φωνάζουν στους επιβάτες και σε σένα.

εκείνοι που γεννήθηκαν το Σάββατο και εκείνοι που θα γεννηθούν το Σάββατο. Η μάνα σου που καθαρίζει το σπίτι και εσύ που κινείσαι σε μικροϋποσχέσεις, σε συμφωνίες για παράταση των ημερών, στο πέλαγος των παθών, των ημερών με κρασί και λουλούδια. Οι μέρες τελειώνουν αργά το απόγευμα, με ήχους, με σιωπές, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, προσώπων που μαχαιρώθηκαν, για ένα τσιγάρο στην παράταση.

0: Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι εκνευρίστηκα εκείνο το μοιραίο βράδυ του χωρισμού. Στον καθένα μπορούσε να συμβεί. Εσύ όμως, αν περίμενες μια αφορμή, έκοψες κάθε δρόμο για εξηγήσεις.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θυμάσαι καλά. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί έφυγες για το Λονδίνο χωρίς καν να με χαιρετήσεις. Ποιος λοιπόν έκοψε κάθε δρόμο για εξηγήσεις?
0: Το ξέρεις πως θα έφευγα. Έκανες πως κοιμόσουν το πρωί για να αποφύγεις να μου μιλήσεις.
1: Κοιμόμουν στα αλήθεια. Είμαι αταραγμένη από νωρίς και θα πάρει χάπια για να κοιμηθώ.
0: Σπουδαία δικαιολογία.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι, από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτερ σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο, με ένα PC που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις. Κάποια που υπήρξε και κάποια που μ' έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

επιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται, έτσι φλέγεται, έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω, γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδια. Είναι ο άγραφος κώδικας, είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα, πάντα γυρνάς με τα πόδια.

0: Διπλό. 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100 340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Βλέπω τα κόκκινα της νύχια.

0: 92,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

σ' αγαπήσω. Πραγματικά. Μα τώρα δεν με νοιάζει πλέον. Ξέρω πως δεν τα

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλααρώματα.gr.

0: Glow 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα, και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

τραπέζια βαριά σιδερένια, στρώσανε κι άσπρα πανιά. Βάλαν κανάτες βαριά κυροπήγια και ανάψανε φως στα κεριά. Φάγανε ψάρια με βρώμικα χέρια και χόρεψαν μέχρι αργά. Φιλήθηκαν όλοι στο μάγουλο πρώτα στο στόμα με σάλια μετά. Λουλούδια κομμένα στα γκρίζα μαλλιά του, ζουμπούλια και φούλια ξερά. Λεμί με καδένες μπλεγμένες σε τρίχες, σε δέρμα, σε αυτιά και μαλλιά.

Ήτανε ξένοι να φάνε, να πιούνε, καθίστε τους είπαν σιγά. Τους έδωσαν φρούτα και άσια, λεμόνια, πιατέλες με ρόδια γλυκά. Κι άμα τα φάγαν τους φάξανε όλους, τους φάζαν για ώρες αργά. Σαν έπεσε ο ήλιος και έκανε κρύο, με ξύλα ανάψα.

πιασμένα καλά. Και ύστερα βάλαν στο στόμα φλογέρες και παίξαν τραγούδια γνωστά. Μα χιόνισε τότε χοντρό ωραίο χιόνι και σβήσαν με μια στα κεριά. Και αφήσαν τα ψάρια, πετάξαν τα φρούτα και γλίστησαν από την πλαγιά. Στα σπίτια τους πήγαν, ξαπλώσαν για

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσα, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

En πλώ 89,2. Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχει.

0: Διπλό. 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Έρευνες και πολλά ερωτήματα για το επεισόδιο στη Fly Dubai για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο το Ισραήλ. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τα ερωτήματα παραμένουν και οι έρευνες συνεχίζονται για την έκρηξη βίας στο αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο προς το Tel Aviv το πρωί της Τετάρτης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δηλώνει επίσης ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος της Fly Dubai είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση αφού προηγουμένως εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Για το κλίμα που επικρατεί στο Ισραήλ και τις επαφές Νετανιάχου μας ενημερώνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν από χθες τις διηγήσεις των Ισραηλινών επιβατών στο αεροσκάφος της Fly Dubai και η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί σε όλα τα ρεπορτάζ είναι ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, με δήλωσή του, χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής ενέργειας. Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός που απειλεί την εθνική ασφάλεια, προσθέτοντας ωστόσο πως αναμένεται να διαλευκανθούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο ίδιος μετέβη στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, συνάντησε μπροστά στις κάμερες τον Ισραηλινό πολίτη που ακινητοποίησε τον δράστη, τον Σινεχάρη, και χαρακτήρισε ως τρομοκράτη τον πιλότο της πτήσης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου, ως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαρ, με τον πρόεδρο των Εμμυράτων Μπιν Ζάιεντ, που συγχρόνως είναι και Υπουργός Εξωτερικών της χώρας του, τόνισαν ότι όσοι βρίσκονται πίσω από όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai στοχεύουν να πλήξουν την συμφωνία του Αβραάμ που έχουν υπογράψει δύο χώρες. Από την άλλη, οι αρχές των Εμμυράτων δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να έπασχε από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα το πρωί η Εμμυρατινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οργανωμένη ένοπλη ενέργεια. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή. Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Ελλάδα και Γερμανία είναι δύο από τις χώρες που ζητούν ταχείες διαδικασίες σε περίπτωση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, η Αθήνα βάζει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της διαδικασίας ασύλου. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
10: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών στη σκιά της κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η ελληνική πρόταση για δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως μέσο υβριδικής πίεσης. Σε έκτακτες συνθήκες, όπως έζησε η Ελλάδα στον Εύρο και η Ισπανία στη Θέουτα, δεν αρκούν αυτά τα μέσα, χρειάζονται έκτακτα, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ζητώντας αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή ασύλου. Η Γερμανία κινείται κοντά στη λογική της ελληνικής πρότασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ ζήτησε σε περιπτώσεις όπου η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο να μπορούν να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες. Απέφυγε ωστόσο να μιλήσει ο ίδιος για αναστολή ασύλου. Ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ επιμένει ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης παραμένει η βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζει όμως ότι μετά τη Θέουτα χρειάζεται ταχύτερη και πιο ευέλικτη αντίδραση σε έκτακτες κρίσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας θα επισκεφθεί τη Θέουτα και τη Μελίγια στις 13 και 14 Οκτωβρίου, περίπου δύο μήνες μετά την πρωτοφανή εισρωή μεταναστών στους δύο ισπανικούς θύλακες της Βόρειας Αφρικής. Μόλις πρόσφατα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ είχε απευθύνει έκκληση στον Ισπανό μονάρχη να επισκεφθεί τη Θέουτα προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας στην περιοχή, όπως ανέφερε. Στη Γερμανία, σε ισχύ από σήμερα, η φόρο ελαφρύνσης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ. Αισθητή είναι ήδη μείωση των τιμών, όπως δηλώνει εκπρόσωπος της γερμανικής λέσχης αυτοκινήτου. Μεγάλο μέρος της φόρο ελαφρύνσης των 17 λεπτών ανά λίτρο έχει ήδη περάσει στην κατανάλωση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, συνολικά 59 δήμαρχοι και στελέχοι της αντιπολίτευσης κατηγορούνται για διαφθορά. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν, υποστηρίζει το καθεστώς των Ταλιμπάν. Περικοπές 43 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό προτείνει ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνού και στο 6% έφτασαν σήμερα το πρωί οι αποδόσεις των Βρετανικών ομολόγων. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
7: Το θέμα της ημέρας.
8: Στη Γερμανία ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική όσο σπάνια στο παρελθόν και αυτό φάνηκε από την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα σε ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Έντονες συζητήσεις προκαλούν το μεταναστευτικό, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος, ότι η ζωή στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας «Οι φόβοι των Γερμανών» που παρουσίασε πρόσφατα στο Βερολίνο η ασφαλιστική εταιρεία R&V. Η έρευνα πραγματοποιείται για 35η χρονιά. Από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου ερωτήθηκαν περίπου 2.400 πολίτες, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η ίδια που εμφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ και πολλά χρόνια, ο φόβος για την αύξηση του κόστου ζωής. Πέρσι το 52% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της καθημερινής ζωής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του. Το 2026 το ποσοστό αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 59%. Η Ιζαμπέλ Μπορούκη, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος στην έρευνα, σημειώνει ότι οι βασικές τιμές στην ενέργεια, τη στέγαση και τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά συνέπεια, περιορίζονται τα οικονομικά περιθώρια για ψυχαγωγία, για διακοπές, για αγορές. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όλο και λιγότερα. Όπως δείχνει επίσης η έρευνα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται σε βαθιά κρίση στη Γερμανία. Τόσο το Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο, όσο και η Ειδική Ασφάλιση Φροντίδας καταγράφουν διαχρονικά ελλείμματα. Για τους περισσότερους φαίνεται αυτονόητο ότι φόροι και εισφορές δεν μπορεί παρά να αυξηθούν. Όπως λέει η Ιζαμπέλ Μπορούκη, πίσω από τους φόβους για νέους φόρους και περικοπές παροχών προβάλλει το ερώτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του εξυγχρονισμού? Απογοητευτική είναι η αξιολόγηση για το πολιτικό προσωπικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την πολιτική ηγεσία, όπως γίνεται στο σχολείο, από το 1 άριστες επιδόσεις μέχρι το 6 ανεπαρκείς επιδόσεις και της έδωσαν βαθμό 4,1. Πρόκειται για μια επίδοση οριακά επαρκή, αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 99,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

ασθένεια μεταδίδεται με το βλέμμα. Ερωτευμένοι εραστές πέθαναν πρώτοι, τι καλά πέθαναν πρώτοι. Πιο μετά πανικός και χαμός και τρόπος για ζωή. Ποια ζωή, τι είπες, ποια ζωή, μη με κοιτάς. Δεν σε κοιτώ. Μοιράστηκαν γυαλιά και οδηγίες, γενικές απεργίες. Πανικός, ένας χαμός, δρόμος, μη με κοιτάς. Δεν σε έχω δει. Χωρίζεις τίποτα παραμοντά, σύνδε τα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο και αυτό είναι νόμος.

Είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε. Χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός. Τραβώντας μέσα του πικρό δηλητηριώδες άλλιο αίμα και γρέζει.

0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι.
0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι. Είμαι γελίος, ναι.

ναι. Κυλιέμαι και στο χώμα, τρέπομαι, κραυγάζω, υποφέρω. Σας λέω αλήθεια, δεν το θέλω. Μα φυσικά και το θέλω. Το θέλω όσο τίποτε άλλο στον κόσμο.

0: Μαρία Αγγέλων και είχα ως βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου σημέρε κόσμος πολλής και όλοι τους αφήναν κάτι της.
1: Ενπλό 89,2.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: 92,2.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 1975.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr. και στο 6937-857759.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

all of this was one day going to die. But that's just fine.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Claw 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: είμαστε σε μενώτες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ορμάει το σκυλί, αλάτι στην πληγή. Με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς.

0: Glow 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλίες.

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλής

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

0: Ενπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Ούτε πληρωμένο τραγούδι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, αυτό το Radio Love των Breakers, με το οποίο ξεκινάμε την εκπομπή μας Δισκοπολίων «Η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1». Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στη Rock and Roll μας εκπομπή. Radio Love και The Breakers από τη δεκαετία του 80. Και τη μεγάλη μας αδυναμία σε αυτό το garage punk rock and roll.

Να σας πω πώς σκέφτομαι την εκπομπή κάθε φορά που ξεκινάω. Λοιπόν, το πρώτο μέρος είναι σαν να παίρνουμε όλη την ημέρα μέχρι τώρα, μέχρι τις 11. Την ημέρα αυτή που μπορεί να μας κούρασε, να μας ταλαιπώρησε ή να μας στέρισε την θετική ενέργεια. Οπότε το πρώτο μέρος έχει πάντα την δυναμική θετική ενέργεια που ποθούμε να έχουμε συνεχώς. Για να μπούμε μετά στο δεύτερο μέρος, όπου έρχεται η κάθαρση αυτής της έντασης, με την καλή έννοια έντασης, και αρχίζει η χαλάρωση, το ονειροπόλημα με τη μουσική πάντα, που αυτή είναι και η δουλειά μας εδώ από το ραδιόφωνο. Οπότε δυναμικά και όμορφα αφιερωμένο όλο το πρώτο μέρος σε εσάς που έχετε δύσκολες μέρες τώρα και μου το γράφετε και στα μηνύματα, με πολύ αγάπη σας καλωσορίζω και συνεχίζουμε και στον ίδιο ήχο και στον ίδιο τόνο. She Lies ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από τους Weaves, για την ψεύτρα, την τύπησα που ό,τι και να λέει, well, she lies, oh no. Από το 2017, λέω σύγχρονο, είναι ήδη 9 χρόνια πίσω, αλλά θέλω να πω στα σχετικά πιο σύγχρονα πραγματάκια γύρω από αυτόν τον ήχο.

παλικάρια, αυτά τα ακούσαμε και χθες. Η περίπτωση των Νεοζηλανδών The Datsuns και το Black and My Thumb. 20 χρονάκια πίσω εδώ.

Και είναι ενεργότατοι και ακόμα μέσα στο 2026 έχουν και καινούριο δίσκο, οι The Datsuns. Εμείς πήγαμε στο δεύτερο τους δίσκο, Out of Sight, Out of Mind. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή, η οποία τρέχει παράλληλα με τον αγώνα της εθνικής μας Ελλάδος μαζί με την Ολλανδία, που μέχρι στιγμής νομίζω είμαστε μπροστά 2-0. Έχω μείνει σε αυτό το σκορ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, να μου πείτε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber, studio@ngradio.gr, μέσω email studio@ngradio.gr, για να πω τώρα και το τηλέφωνο, 698-9860-147. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα που ήδη έχετε συντονιστεί, και μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο, για να πάμε ακόμα πιο πίσω και από το 80 με το οποίο ξεκινήσαμε, που ακούμε αυτό τον punk rock and roll ήχο, για να βρούμε στην Αμερική τους Stooges, οι οποίοι χτίζουν πίσω στο 69 τον ήχο αυτόν, από εκείνη την περίοδο, από εκείνη την εποχή, στον δικό τους εντελώς κόσμο. 1969. Από τον πρώτο τους δίσκο, που όντως κυκλοφορεί το 69.

την κιθάρα που γαζώνει ο Ρον Άστον. Και το 1969 εντελώς Bob Diddley style το κομμάτι. Μεγάλος φαν ο Iggy Pop του Bob Diddley.

Στο μεταξύ, επειδή όλοι έχουμε την εικόνα του Iggy Pop όπως είναι τώρα ή όπως είναι τα τελευταία χρόνια, να φέρουμε για κατά καλά στο μυαλό μας ότι εδώ μιλάμε για νεολαία πιτσιρικαρία, οι Στούτζες όλοι, και τι περιγράφει στο 1969 την εποχή του. Το ταραχώδες περιβάλλον όλου του κόσμου γύρω από τον πόλεμο του Βιετνάμ και από τις επαναστάσεις και από τους πολέμους που τους έχουν αναστατώσει. Και αυτό λέει για το 1969, λέει για την πλήξη, για την αίσθηση μιας νεολαίας που κοιτάζει γύρω της έναν κόσμο να φλέγεται, και για το γεγονός ότι ο αφηγητής μας εδώ νιώθει σαν να μην ανήκει πουθενά. Αυτά. Κλασικά δηλαδή, όπως πάντοτε εκφράζει την νεολαία μέσα από την μουσική με τους στίχους αυτούς. Λοιπόν, και κάμια 20 χρόνια μπροστά, ερχόμενοι, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια μετά, ερχόμενοι στο 1989, πάμε να βρούμε μία άλλη αμερικάνικη παρέα η οποία έμελε να επηρεάσει τον ήχο πολλών μεταγενέστερων, όχι και πολύ μεταγενέστερων, εκεί της δεκαετίας του 90, συγκροτημάτων της εποχής εκείνης. Και αυτή ήταν η Pixies. Do Little ο δίσκος, Here Comes Your Man, το κομμάτι από αυτήν τη δισκάρα του 1989.

15 χρονών λοιπόν και πίσω από αυτή την ωραία χαρούμενη μελωδία ο Φράνσις φαντάζεται περιπλανόμενος πάνω σε εμπορικά τρένα στην Καλιφόρνια λίγο πριν τους χτυπήσει ένας μεγάλος σεισμός. Η παράξενη ησυχία πριν από την καταστροφή είναι αυτή που περιγράφουν οι στίχοι. Αυτά λοιπόν. Ωραίο περιεχόμενο είναι αυτό, με τραγούδια που έχουν χαρούμενη μουσική, αλλά οι στίχοι περιγράφουν κάτι δυσάρεστο ή θλιβερό ή τέλος πάντων κάτι καθόλου εύθυμο. 15 χρονών λοιπόν, από πιτσιρικάς να γράφει στίχους και να φαντάζεται και να σκαρώνει και μουσικά ρυφάκια, ο Black Francis των Pixies. 1989 λοιπόν, Pixies και Do Little. Και για να ξαναπάω πάλι πίσω στο χρόνο και θα το κάνω επί τούτου αυτό, γιατί θέλω να βάλω μαζί δύο συγκροτήματα τα οποία είμαι σίγουρη ότι για τους δεύτερους που θα ακούσουμε αποτελούν μεγάλη επίδραση και επιρροή. Θα πάω στους Joy Division, Unknown Pleasures και το Disorder. Ο στίχος, η μελωδία, ο ρυθμός, το ύφος αυτό εκείνης της εποχής, μιλάμε για Βρετανία, μιλάμε για τέλη δεκαετίας 70, είναι ένας κόσμος εντελώς προσωπικός των Joy Division, κάτι τελείως ξεχωριστό και γι' αυτό και είναι διαχρονικοί, επηρεάζουν ακόμα πάρα πολλούς μουσικούς και τους ακούμε και τους αγαπάμε. Disorder λοιπόν και αμέσως μετά τα παιδιά τα σύγχρονα που έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τον ήχο των Joy Division.

Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θέλει απεγνωσμένα να νιώσει φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος, αλλά κάτι μέσα του δεν τον αφήνει να έχει αυτή την εμπειρία ή αυτή τη συμπεριφορά. Disorder, μια ζωή, ο Ιαν Κέρτις σαν κατατρεγμένος να περιγράφει αυτά τα

οι Fontaines DC, οι Ιρλανδοί, οι οποίοι, όπως έχουμε πει, θα έρθουν σε πολύ λίγο καιρό με καινούριο δίσκο. Και σιγά σιγά μας δίνουν και μερικά έτσι singles. Το ένα είναι το Marianne που το ακούσαμε ήδη από την πρώτη εβδομάδα της έναρξης της ραδιοφωνικής σεζόν. Και τώρα μας δίνουν το τραγούδι που λέγεται Tang, γλώσσα. Λοιπόν, οι Fontaines DC εδώ περιγράφουν μία γυναίκα ουσιαστικά η οποία με την σε εισαγωγικά γλώσσα της, με τον τρόπο της, με τη συμπεριφορά της, πληγώνει και δημιουργεί χάος στη σχέση. Και φεύγοντας από το στιχουργικό και από το περιεχόμενο του κομματιού και πηγαίνοντας στο μουσικό, οι Fontaines DC φέρνουν μια χρυσή, ωραιότατη γραμμή από, από αυτόν τον ήχο των 80s, τέλη 70s, 80s, Joy Division, Cure, όλο αυτό το post-punk άκουσμα, στο σήμερα, με ένα πολύ ωραίο δικό τους τρόπο. Και το επίσης πολύ μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ο δυνατός στίχος του Brian Gatten, που τραγουδάει ή μιλάει, να το πω καλύτερα, και γράφει την ποίηση, παύλα στίχους.

Δεν ξέρω αν το είπα, αυτό κυκλοφόρησε χθες, το Tang των Fontaines DC, και έχει κυκλοφορήσει και βίντεο κλιπ, λοιπόν, στο YouTube. Αυτά με τους Fontaines DC, οι οποίοι προχωράνε και αλλάζουν τον ηχό τους, εξελίσσονται, κάποιοι έχουν πάρει έναν δρόμο, ακολουθούν το ένστικτό τους, πάνε μπροστά και δεν μένουν στα ίδια και τα ίδια, ας πούμε, στο ίδιο άκουσμα. Και μου αρέσει που πάντα κάνουν αναφορά στους προηγούμενους τους δίσκους, δηλαδή πώς αισθάνονται που προχωράνε, μάλλον περιμένουν.

γράφουν πάντα, δίνουν έτσι μια εικόνα του πώς φεύγουν από την αισθητική του προηγούμενου τους δίσκου για να φτάσουν σε αυτό που δίνουν για τον επόμενο. Αν και είναι παιδιά που μου δίνουν την εντύπωση ότι κινούνται πολύ αυτόνομα, δηλαδή έχουν αλλάξει και εποχές βέβαια, έχουν άλλη, ειδικά σε αυτό τον ήχο έτσι, σε αυτή τη μουσική, όχι στην pop, αλλά σε αυτό τον ήχο, έχουν πια μια εντελώς δική τους ελευθερία να ακολουθήσουν τον ήχο τους ακριβώς όπως τον θέλουν. Υποτίθεται ότι ο επόμενος δίσκος που θα ακούσουμε, τον Fontaine's DC, σίγουρα, σύμφωνα με τους ίδιους, θα είναι, λέει, λιγότερο συναισθηματικός και θα είναι έτσι πιο αποστασιοποιημένος από συναισθηματισμούς, έτσι, έντονα λυρικά μουσικά περάσματα κτλ. Αν και ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, το Μαριάν για παράδειγμα, είναι full μέσα στο συνέστημα, όπως το αισθάνεται κανείς. Λοιπόν, πάντως, μιλώντας για συνέστημα και κινούμενοι πάντα σε αυτόν τον ήχο των σε εισαγωγικά punk ή και χωρίς εισαγωγικά και post-punk, θέλω να σας πάω σε ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου σχήματα από τα παλιά, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, οι οποίοι ήταν Αμερικανοί, είναι η Television και η μελωδικότητά τους και ο χαρακτήρας που είχανε, όμοιό τους δεν είχε δει τότε. Μετά τους Television πολύ επηρεάστηκαν και ας μην είναι από αυτές τις μπάντες που μιλάει όλος ο κόσμος, οι πασίγνωστες. Μουσικά έχουν επηρεάσει πάρα πολύ επόμενους μουσικούς και συγκροτήματα.

το τώρα το μήνυμα. Ποίημα μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και είναι αλήθεια. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, Κωνσταντίνε μου, και σε όλους. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Είχα καιρό να ακούσω τους television και έχω ακόμα ένα κομμάτι στην απόψινη λίστα που δεν αργεί κιόλας. Θα είναι το όχι το επόμενο, το αμέσως επόμενο. Από τον προηγούμενο τους δίσκο κιόλας, αλλά θα τα πω μετά. Λοιπόν, εχθές ένας φίλος καλός, ένας μάλλον καινούριος φίλος της εκπομπής, μου ζήτησε κάποια στιγμή να ακούσουμε Amon Dul 2. Δηλαδή, μου θύμισε τους Γερμανούς, αυτούς φοβερούς τύπους στο χώρο του progressive και του ψυχεδελικού και τα λοιπά, μιλώντας πάλι για τις παλαιότερες δεκαετίες. Και λέω να πάμε για το φίλο μου τον Σάμου στο δεύτερο δίσκο των Amon Dul 2, τον δεύτερο τους δίσκο που λέγεται Yeti, και στο κομμάτι Archangels Thunderbird. Σε αυτό το κομμάτι που έχουν πολύ χαρακτηριστικό ήχο και τους χαρακτηρίζει πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι ο ήχος τους γενικά. Λοιπόν, μέσα στο ψυχεδελικό το κλασικό, αλλά μιλάμε και για Γερμανία που έχουν αυτό το, έχουν το crowd rock που λέμε, έχουν το πειραματικό στοιχείο μέσα. Μας αρέσουν πολύ, πάμε να τους ακούσουμε.

Έτσι λοιπόν με τους Γερμανούς Amon Doul Too και το άλμπουμ Yeti, Archangels Thunderbird το κομμάτι. Και μου έρχεται στο μεταξύ ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον γνωστό άγνωστο εδώ φίλο της εκπομπής, τον φίλο μου τον Νεκτάριο, που μου λέει: σε βλέπω να βάζεις το πότε θα κάνει ξαστεριά από τους Popol Vuh, άλλη περίπτωση από τη Γερμανία, τούτη δω. Και το ρωτάω αυθόρμητα γιατί το έχουν διασκευάσει. Και ναι, κατευθείαν έρχεται η απάντηση. Και το τι μου θύμισες τώρα, Νεκτάρι, μια σειρά από διάφορα τέτοιες διασκευές σε ελληνικούς σκοπούς από ξένα συγκροτήματα. Και τώρα θα βουτήξω γιατί ήταν φοβερή η αναλαμπή σου και θα το κάνουμε πράξη επί τόπου. Αφήνω πίσω ότι έχω ετοιμάσει και πάμε κατευθείαν εκεί. Καταρχάς, να εξηγήσουμε. Το κομμάτι έχει τον τίτλο «In Dine Hande» και βασίζεται πράγματι στον σκοπό του παραδοσιακού κριτικού ριζίτικου «Πότε θα κάνει ξαστεριά», το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τη φωνή του Νίκου του Ξυλούρη. Λοιπόν, εδώ η Popol Vuh είναι από το 1976 που το κυκλοφορούν και θα τα ακούσουμε επί τόπου και στη συνέχεια θα βάλω κάτι ακόμα παρόμοιο. Πάμε.

Γερμανοί έτσι και η Popol Vuh πίσω στο 1976 αυτό και το... Ναι, ποιος δίσκος ήταν αυτός τώρα? Λέζεται Tage, κάπως έτσι, γερμανικά δεν γάρ. Λοιπόν, και αυτοί μέσα στον πειραματικό ήχο και μέσα στον ήχο της εποχής εκείνης. Και το πειραματικό και το ψυχεδελικό και το progressive και πολύ ωραία η προσέγγιση αυτή του παραδοσιακού κριτικού κομματιού πότε θα κάνει ξαστεριά. Και μου θυμίζει, να πω τώρα, να κάνω μια παρένθεση, έρχεται άλλο μήνυμα που λέει «Άρε Νεκτάριε» του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος σε συμπαθεί πάρα πολύ Νεκτάριε. Να ξέρεις, μπουκόλιγες φορές μου έχει πει τι κομματάρι ζητάει αυτό το παλικάρι. Και συνεχίζω. Αρχές δεκαετίας 80, πολύ αγαπημένη αυτή η στιγμή για τους Αμερικανούς Savage Republic, οι οποίοι υπήρξαν μια φοβερή περίπτωση στο χώρο της post-punk και industrial σκηνής από το Los Angeles αυτή, και παίζανε σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, είχαν έτσι πολύ καλ κοινό και πολύ underground η όλη κατάσταση, και κάποια στιγμή πέφτει στα χέρια του κιθαρίστα του συγκροτήματος ένα 45' που είχε πάνω το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη ο Αντώνης, το οποίο αυτό κομμάτι ακούγεται στην ταινία, πώς τη λέγανε αυτή, του Γαβρά, στην ταινία στο Ζήτα του Κώστα Γαβρά. Λοιπόν, και τρελαίνεται, το αρέσει πάρα πολύ και το διασκευάζουν οι Savage Republic. Το έχουμε ξανακούσει από εδώ, αλλά είναι όλα τα λεφτά πραγματικά, και ειδικά αυτή η live εδώ εκτέλεση. Βρισκόμαστε στο 1988. Οι Savage Republic παρεμπιπτόντως έχουν μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα και την επισκέπτονται συχνά και κάνουν και live συχνά. Ακόμα κάνουν. Για πάμε.

Κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ακούγεται ο Θοδωράκης στην, και στην Αμερική. Αυτό το live είναι από την Ευρώπη, είναι και ηχογραφημένο κανονικά το κομμάτι Αντώνης στον Savage Republic. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Ulver, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Άξ, γεια σου Διονυσία μου, καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα Μαρία μου από την Κρήτη, καλησπέρα Γεωργία από τη Θεσπρωτεία, την αγάπη μου στους φίλους που ακούτε από την Κόρινθο, χαιρετώ τα φιλαράκια μου τα καλά που παρακολουθείτε ήσυχα και όμορφα την εκπομπή, όλους όσους δεν στέλνετε μήνυμα αλλά είστε εδώ και σας αισθάνομαι και το ξέρω, χαιρετώ τους πάντες και πολύ χαίρομαι τώρα που ήρθε και άλλη αναλαμπή σε φίλου μου εδώ, τον Νάξ, του οποίου... Η κουβέντα αυτή για τους Έλληνες μουσικούς και τις διασκευές που κάνουν οι ξένοι το έφερε στο μυαλό την κλασική πια αυτή η συνεργασία και κυκλοφορία του Μάνου Χατζηδάκη με τους New York Rock and Roll Ensemble 1970, το δίσκο αυτόν που τον έφερε στις νεότερες γενιές σαν ήχο και σαν γνωριμία, και ο Βασιλικός με τους δικούς του Raining Pleasure όταν έκανε διασκευή όλο το άλμπουμ. Πάμε όμως εμείς original πίσω στο 1970, εκεί όπου ο Μάνος Χατζηδάκης συναντάει τους μουσικούς που ακούν στο όνομα Rock and Roll New York Rock and Roll Ensemble και μαζί τους γράφει από τα πιο ωραία του κομμάτια και τα ηχογραφούν και τα κυκλοφορούν. Και ο Κεμάλ μέσα σε αυτό το δίσκο είναι, για παράδειγμα. Και... το αγαπημένο κομμάτι του φίλου μου του Νάξ που το ζητάει είναι το Dance of the Dogs. Επάμε λοιπόν.

Έτσι κλείνει το Dance of the Dogs με το κομμάτι «Ποιο είναι αυτός ο Ορφέας είναι αυτός». Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίος δίσκος πραγματικά και πάρα πολύ ωραία η παρέα αυτή των New York Rock and Roll Ensemble. Τα keyboards που δίνουν, που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ, είναι του Michael Kamen, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2003, νέος, 55 ετών. Ενώ τσελίστας και μπασίστας, αλλά και στα φωνητικά, είναι ο Dorian Rudnitsky, ο οποίος κάποιο φεγγάρι είχε περάσει και ως ακροατής από αυτήν εδώ την εκπομπή, ένας απίστευτα ευγενικός άνθρωπος, που όταν τον είδα μέσα και χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά και έπαιξε ένα κομμάτι το New York Rock and Roll Ensemble, μου είπε και ευχαριστώ, δηλαδή τέτοιο πράγμα, με ευχαρίστησε, χαιρέτησε. Πολύ ωραίοι άνθρωποι με πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες εκεί πίσω σε αυτές τις εποχές. Και υποσχέθηκα ακόμα ένα κομμάτι television. Τώρα θα πάμε σε αυτό. Τώρα θα πάμε στον πρώτο τους δίσκο, Mark & Moon. Απίστευτο άλμπουμ που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Για κάτσε να δω τώρα, αυτό είναι και δεκάλεπτο. Μαζί με αυτό θα διατρέξουμε και την αλλαγή της ώρας και θα μπούμε και στο δεύτερο μέρος, μια και έξω με τραγούδι.

0: 92,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
8: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
9: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Τέλεια έναρξη δεύτερου μέρους, που η ώρα ήδη έχει πάει 12 για τέταρτο, μας έφυγε η ώρα, αλλά δεν πειράζει. Την ομορφιά του έχει και αυτό. Και πώς ξεκινάει τώρα αυτό το δεύτερο μέρος? Ξεκινάει με Sonic Youth και αυτό το Teenage Riot από το album Daydream Nation. Και τη χώρα των ονείρων δηλαδή, και το όνειρο ουσιαστικά της παρέας εδώ των Sonic Youth για μια γενιά η οποία επαναστατεί πολιτισμικά περισσότερο, μουσικά, σε ένα νέο ήχο και έναν νέο τρόπο έκφρασης μέσα από το rock and roll πάντα, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό ήχο από αυτόν που μέχρι τώρα υπήρχε. Και πράγματι οι Sonic Youth χαράζουν γραμμή στον ήχο που έχουν και για άλλους μουσικούς στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν το Teenage Riot και δεν το διάλεξα τυχαία. Δεν διάλεξα τυχαία μάλλον τον δίσκο αυτόν, Daydream Nation, γιατί όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σήμερα για το δεύτερο μέρος είχα διάθεση για ονειροπόληση, για όνειρα. Όχι όνειρα αυτά που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας όταν είμαστε ξύπνοι. Και κάπως έτσι λέω να πάμε σαν ένα μίνι, σαν μια μίνι θεματική σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και μπορείτε να συμμετέχετε βεβαίως και εσείς αυτό. Λοιπόν, Viber αριθμός 698-9860-147 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Καλησπέρα στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν. Ακουγόμαστε στο νομό Θεσπρωτείας μέσα από τον Ενπλό στους 89,2. Την καλησπέρα μου Θάνο, να σε καλά. Ακουγόμαστε στο Καστελόριζο στους 104,3, στο νομό Βιωτίας από τον Σύριο στους 95,8, στην Καλαμάτα από το κανάλι 1 στους 94,8, στο νομό Ηλίας από τον Vox στους 103,3, στην Σάμο από τον Radio Cafe στους 102,4 και στο νομό Κορινθίας από τον Δίολκο στους 105,6. Σε σχέση τώρα με το ονειροπόλημα, έρχομαι να παίξω με την λέξη reverie. Πού είναι το ονειροπόλημα? Και τον δίσκο των Opeth του 2005, Ghost Reveries. Και θα πάω σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του δίσκου που λέγεται Isolation Years. Είναι ένα κατά βάθος πολύ σπαραχτικό κομμάτι, καθώς ο αφηγητής διαβάζει το γράμμα μιας γυναίκας που λέγεται Rosemary και μέσα από το γράμμα καταλαβαίνει ότι η γυναίκα αυτή έχει χάσει χρόνια της ζωής της περιμένοντας ή θρηνώντας έναν άνθρωπο που αγαπούσε και που πλέον δεν υπάρχει στη ζωή της. Εκείνη έχει πλέον αποδεχτεί ότι θα μείνει για πάντα μόνη, χωρίς αυτόν. Και υπάρχει ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό σημείο μέσα στους στίχους που λέει, που περιγράφει ότι καθώς η γυναίκα διαβάζει το γράμμα, καθώς ο αφηγητής διαβάζει το γράμμα, παρατηρεί μια κοιλίδα από το μελάνι δίπλα στο όνομα του αγαπημένου της, σαν δηλαδή να γλίστρησε το χέρι της την ώρα που έγραφε το όνομά του. Πολύ ωραίο σημείο και πολύ μελαγχολικό κομμάτι, γεμάτο μουσική και ηρεμία εδώ από αυτόν τον δίσκο των Opeth Ghost Reveries.

Ονειροπόλημα λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Daydream. Daydreaming. Reverie, Reveries. Όπως το Ghost Reveries, το άλμπουμ των Opeth που μόλις ακούσαμε από αυτό, το τελευταίο κομμάτι, το Isolation Years. Και τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, απίστευτα όμως ονειρικό. Και ο τίτλος του κομματιού είναι Reverie. Το συγκρότημα είναι οι Cranes, οι οποίοι είναι Βρετανοί και ήταν στα πράγματα, για όσους τους θυμάστε, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, στον δίσκο Loved υπάρχει το κομμάτι αυτό, το Reveries. Ο δίσκος είναι του 1993 και το χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι αυτή η απίστευτα παιδική φωνή της Alison Shaw. Λοιπόν, από τη μια έχουμε την παιδική αυτή φωνούλα και από κάτω να γίνεται χαμός από τους υπόλοιπους μουσικούς να δημιουργούν ένα τοπίο πολύ δυνατό που έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη φωνή της. Και αυτό βασικά είναι και το χαρακτηριστικό των Cranes. Στο Reverie λοιπόν εδώ των Cranes η αφηγήτρια κοιτάει τον ουρανό, βλέπει τα σύννεφα τα οποία σχηματίζουν το πρόσωπο ενός πολύ αγαπημένου της προσώπου. Αυτό ζούμε μέσα στο κομμάτι Reverie.

0: Δυναμικό το ονειροπόλημα των Cranes μέσα από το κομμάτι Reverie. Ας έρθω λίγο τώρα στο 2026, τον τελευταίο δίσκο του Billy Strings, που έχουμε πολύ μιλήσει γι' αυτόν και έχουμε ακούσει επίσης. Το άλμπουμ So Much For Goodbyes. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει ο Billy Strings, γιατί γράφει τους στίχους των τραγουδιών του ο ίδιος, τους τραγουδάει κιόλας ο ίδιος, και γράφει τόσο προσωπικά, δίνει τόσο πολύ την δική του, καταρχάς γράφει πολύ προσωπικά ζητήματα της προσωπικής του ζωής, είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, θέλει να τα εκφράσει, θέλει να τα βγάλει από μέσα του. Να θυμίσω ότι όλο αυτό το άλμπουμ είναι μία αναφορά σε πάρα πολλά σημεία στον θάνατο της μητέρας του.
1: Ενπλό, 89,2.
0: Ούτε πριν ένα χρόνο, οπότε τον επηρέασε βαθιά και νομίζω ότι το κομμάτι Lucid Daydream που θα ακούσουμε τώρα μαζί, ακόμα και αυτό κάνει τις αναφορές του σίγουρα στο πώς μπορεί κάποιος να ταραχτεί από μια τέτοια, από ένα τέτοιο συμβάν στη ζωή του και να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε στο Lucid Daydream που θα ακούσουμε τώρα, έχουμε τον αφηγητή μας να αναρωτιέται αν ο άνθρωπος, και προφανώς μιλάει για τον εαυτό του, ζει πράγματι τη ζωή του ή είναι σαν να την παρακολουθεί από απόσταση, σαν ταινία. Όντως ξυπνάει κάθε μέρα, πηγαίνει στη δουλειά του, ξέρω εγώ, κάνει τη μουσική του, συναντάει τους ανθρώπους του κτλ. Αλλά είναι όντως παρόν μέσα σε αυτό που κάνει ή απλά τα παρακολουθεί από μία απόσταση, σαν να είναι κάποιος άλλος. Υπάρχει και μία υπαρξιακή στροφή κάπως στη μέση του κομματιού που κοιτάζει από ψηλά τους ανθρώπους και αναρωτιέται αν όλοι παίζουν ένα ρόλο στη δική τους την ταινία, αν αντιλαμβάνεται ο ένας τον άλλον, αν υπάρχει σύνδεση, αγάπη, επαφή. Και στο τέλος καταλήγει ότι τα χρήματα, η επιτυχία και όλος αυτός ο καθημερινός αγώνας δεν σου εξασφαλίζουν απολύτως τίποτα. Και να πω ότι είναι σε ένα σημείο ο Billy Strings αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά και στη δόξα του και στα χρήματά του και στην επιτυχία του. Λοιπόν, μουσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι αυτό το bluegrass, το νέο bluegrass από αυτή τη νέα μορφή που του δίνουν η μουσική του και ο ίδιος βεβαίως, φοβερός Billy Strings, με μια ανατροπή προς το κλείσιμο του κομματιού, μουσική ανατροπή. Πάμε.

Νομίζω θα καταντήσω κουραστική, αλλά δεν μπορώ να μην το πω κάθε φορά που ακούω αυτή την ομάδα, να μην πω πόσο πολύ θαυμάζω αυτό το παίξιμο που έχουν όλη η μουσική και τι ωραίο δέσιμο. Είναι καταπληκτική η μουσική όλη αυτή στην παρέα του Billy Strings και μακάρι να τον χαρούμε live, ειλικρινά, αν, και ακόμα και αν δεν ακούει κάποιος τόσο bluegrass, ξέρω εγώ, αυτή τη μουσική, θα είναι μία από τις πιο ωραίες εμπειρίες να δεις live αυτή την ενέργεια και αυτά τα παίξιματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Lucid Daydream και το album So Much For Goodbyes. Και για να δέσω έτσι λίγο τους ήχους, θα έρθω σε ένα ιρλανδικό συγκρότημα τώρα που παίζει με έναν ήχο που είναι κοντά στις ρίζες της παραδοσιακής ιρλανδικής κελτικής μουσικής. Και είναι το συγκρότημα των Humble, οι οποίοι είναι σύγχρονοι και αυτοί είναι νέα παιδιά και μάλιστα κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο το 2025. Ο δίσκος λέγεται Reverie, όνειρο πόλημα. Το ενδιαφέρον με αυτούς είναι ότι είναι, καταρχάς είναι τρίο και παίζουν live, δηλαδή δεν ηχογραφεί ο καθένας μόνος του και μετά στη μίξη όλα αυτά μπαίνουν μαζί. Παίζουν live και αυτά που μπαίνουν στο δίσκο είναι αποτέλεσμα μίας ή άτε το πολύ δύο λήψεων και κατευθείαν μέσα. Οπότε συνειδητά το κάνουν αυτό θέλοντας να δώσουν στον κόσμο ακριβώς τον ήχο τους και το πώς παίζουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι μαζί. Ρεαλιστικά, θα ακούσουμε το κομμάτι τόντα με δύο νι, είναι ιρλανδέζικη λέξη και σημαίνει κύματα. Τέλειο. Λοιπόν, για πάμε να τους ακούσουμε.

Αυτό ήταν το τόντα των Ιρλανδών Αμπλ. Έχω μια παραγγελιά εδώ τώρα που έρχεται και δεν είναι πάρα πολύ ωραία με την μικρή θεματική αυτή που έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τάκη και στο κομμάτι που ζητάει τώρα, το οποίο έρχεται μια χαρά να δέσει στη θεματική, και είναι το Dreamer Deceiver και μιλάω για τους Judas Priest. Στα πρώτα τους χρόνια, στο δεύτερο τους δίσκο και τον δίσκο Sad Wings of Destiny συγκεκριμένα. Λοιπόν, Dreamer Deceiver, όπου εδώ πέρα έχουμε μια φοβερή ιστορία, όπου έχουμε έναν τον αφηγητή που συναντάει τον Dreamer, μια μορφή, ο οποίος τον πηγαίνει ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα σε άλλους ουρανούς, εκεί που δεν υπάρχει χρόνος και εκεί που υπάρχει απόλυτη γαλήνη και ελευθερία. Αλλά μετά έρχεται το deceiver, έρχεται η πραγματικότητα να τον προσγειώσει, ξαφνικά το όνειρο γίνεται απειλητικό και αυτό που έμοιαζε με απελευθέρωση αρχίζει να μοιάζει με εφιάλτη και με εξαπάτηση. Λοιπόν, Dreamer Deceiver, Judas Priest, για τον Τάκη που το ζήτησε, ό,τι πρέπει για τα όνειρά μας τώρα, έτσι όπως είμαστε σε αυτή την κατάσταση.

και η συνέχεια στο δίσκο. Εντάξει, φοβερός ο Halford για... δηλαδή αποστομωτικός και πολύ νέος εδώ. Πολύ νέος και πράγματι είμαστε πολύ πίσω. Εδώ στο δεύτερο δίσκο, δηλαδή 1976. Νομίζω ένα Dreamer, γιατί και αυτό είναι παραγγελιά, έρχεται και δένει πάρα πολύ ωραία τώρα, δηλαδή Ozzy Osbourne. Καλησπέρα, Αλέξη.

Και πράγματι είναι όντως πάνω στο Imagine συγκεκριμένα, σαν η απάντηση, η συνέχεια του Imagine John Lennon. Αυτό το Dreamer του Ozzy Osbourne που υπάρχει στο άλμπουμ Down to Earth. Και εγώ βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει και ότι κλείνουμε σιγά σιγά και έχω κρατήσει για κλείσιμο της αποψινής εκπομπής και του δεύτερου μέρους με τα ονειροπολήματα με ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα γενικώς, που είναι για μια ακόμη φορά το πάντρεμα της κλασικής μουσικής με οτιδήποτε, με την hard rock, την metal, την ηλεκτρονική μουσική. Και εδώ έχουμε έναν απίστευτο, απίθανο συνθέτη και πιανίστα μουσικό από την Ιαπωνία, τον Ισάο Τομίτα, που τον έχουμε ξανακούσει εδώ, ο οποίος έρχεται πίσω στη δεκαετία του 70 και μόλις έχει αποκτήσει ένα Moog Synthesizer, Moog Modular Synthesizer, το έχει στην κατοχή του στην Ιαπωνία και ξεκινάει να δημιουργεί από το μηδέν ήχους. Ο άνθρωπος κάθεται και παίζει έναν μεγάλο όγκο πιανιστικών κομματιών του Claude Debussy. Και έτσι δημιουργεί το άλμπουμ Snowflakes Are Dancing. Το αποτέλεσμα με το Moog Synthesizer είναι πέρα από όνειρο. Είναι ένα πράγμα από άλλο πλανήτη πραγματικά. Και φυσικά για αυτή τη θεματική έχω διαλέξει το κομμάτι Reverie του Claude Debussy, στο οποίο η Ισάο Τομίτα βάζει τους δικούς του ήχους, παίζει το κομμάτι κανονικά, σαν να παίζει πιάνο, αλλά με ήχους από το Moog Synthesizer. Το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επειδή μιλάμε για άλλες εποχές και άλλες τεχνολογίες, για να ολοκληρώσει αυτό το δίσκο του πήρε πάνω από ένα χρόνο, καθώς έπρεπε να ηχογραφεί μία-μία τις γραμμές και μετά να έρχεται τις ταινίες που ηχογραφούσε κάθε μίας μελωδικής γραμμής να τις ενώσει για να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Απίθανος Ισάο Τομίτα, πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική με τη πολύ ευρία έννοια της λέξης και με ένα έργο το οποίο κατά τη γνώμη μου γράφει ιστορία. Αυτό των διασκευών των πιανιστικών κομματιών του Claude Debussy. Ρεβερί λοιπόν για το κλείσιμο, Ισάο Τομίτα, Claude Debussy, και να είστε όλοι καλά αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Έρευνες και πολλά ερωτήματα για το επεισόδιο στη Fly Dubai για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο το Ισραήλ. Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τα ερωτήματα παραμένουν και οι έρευνες συνεχίζονται για την έκρηξη βίας στο αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ το πρωί της Τετάρτης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δηλώνει επίσης ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου το αεροσκάφος της Fly Dubai είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση αφού προηγουμένως εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Για το κλίμα που επικρατεί στο Ισραήλ και τις επαφές Νετανιάχου μας ενημερώνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν από χθες τις διηγήσεις των Ισραηλινών επιβατών στο αεροσκάφος της Fly Dubai και η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί σε όλα τα ρεπορτάζ είναι ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, με δήλωσή του, χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής ενέργειας. Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός που απειλεί την εθνική ασφάλεια, προσθέτοντας ωστόσο πως αναμένεται να διαλευκανθούν όλες οι λεπτομέρειες. Ο ίδιος μετέβη στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ Αβίβ συνάντησε μπροστά στις κάμερες τον Ισραηλινό πολίτη που ακινητοποίησε τον δράστη, τον Σινεχάρη, και χαρακτήρισε ως τρομοκράτη τον πιλότο της πτήσης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Νετανιάχου, ως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαρ, με τον πρόεδρο των Εμμυράτων Μπιν Ζάιεντ, που συγχρόνως είναι και Υπουργός Εξωτερικών της χώρας του, τόνισαν ότι όσοι βρίσκονται πίσω από όσα συνέβησαν στην πτήση της Fly Dubai στοχεύουν να πλήξουν την συμφωνία του Αβραάμ που έχουν υπογράψει δύο χώρες. Από την άλλη, οι αρχές των Εμμυράτων δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να έπασχε από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα το πρωί, η Εμμυρατινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για οργανωμένη ένοπλη ενέργεια. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης κατά Ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή. Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Ελλάδα και Γερμανία είναι δύο από τις χώρες που ζητούν ταχείες διαδικασίες σε περίπτωση μαζικών μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα, η Αθήνα βάζει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της διαδικασίας ασύλου. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
10: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών στη σκιά της κρίσης στη Θέουτα της Ισπανίας συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η ελληνική πρόταση για δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις ή όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως μέσο υβριδικής πίεσης. Σε έκτακτες συνθήκες, όπως έζησε η Ελλάδα στον Εύρο και η Ισπανία στη Θέουτα, δεν αρκούν αυτά τα μέσα, χρειάζονται έκτακτα, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ζητώντας αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή ασύλου. Η Γερμανία κινείται κοντά στη λογική της ελληνικής πρότασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ ζήτησε σε περιπτώσεις όπου η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο να μπορούν να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες. Απέφυγε ωστόσο να μιλήσει ο ίδιος για αναστολή ασύλου. Ο επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ επιμένει ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης παραμένει η βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζει όμως ότι μετά τη Θέουτα χρειάζεται ταχύτερη και πιο ευέλικτη αντίδραση σε έκτακτες κρίσεις. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας θα επισκεφθεί τη Θέουτα και τη Μελίγια στις 13 και 14 Οκτωβρίου, περίπου δύο μήνες μετά την πρωτοφανή εισρωή μεταναστών στους δύο ισπανικούς θύλακες της Βόρειας Αφρικής. Μόλις πρόσφατα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ είχε απευθύνει έκκληση στον Ισπανό μονάρχη να επισκεφθεί τη Θέουτα, προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας στην περιοχή, όπως ανέφερε. Στη Γερμανία, σε ισχύ από σήμερα, η φόρο ελαφρύνσης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ. Αισθητή είναι ήδη η μείωση των τιμών, όπως δηλώνει εκπρόσωπος της γερμανικής λέσχης αυτοκινήτου. Μεγάλο μέρος της φόρο ελαφρύνσης των 17 λεπτών ανά λίτρο έχει ήδη περάσει στην κατανάλωση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, συνολικά 59 δήμαρχοι και στελέχοι της αντιπολίτευσης κατηγορούνται για διαφθορά. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν, υποστηρίζει το καθεστώς των Ταλιμπάν. Περικοπές 43 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό προτείνει ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνού. Και στο 6% έφτασαν σήμερα το πρωί οι αποδόσεις των Βρετανικών ομολόγων, πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
8: Στη Γερμανία ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική όσο σπάνια στο παρελθόν Και αυτό φάνηκε από την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα σε ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Έντονες συζητήσεις προκαλούν το μεταναστευτικό, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος, ότι η ζωή στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας «Οι φόβοι των Γερμανών» που παρουσίασε πρόσφατα στο Βερολίνο η ασφαλιστική εταιρεία R&V. Η έρευνα πραγματοποιείται για 35η χρονιά. Από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου ερωτήθηκαν περίπου 2.400 πολίτες, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η ίδια που εμφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ και πολλά χρόνια, ο φόβος για την αύξηση του κόστου ζωής. Πέρσι το 52% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της καθημερινής ζωής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του. Το 2026 το ποσοστό αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 59%. Η Ιζαμπέλ Μπορούκη, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος στην έρευνα, σημειώνει ότι οι βασικές τιμές στην ενέργεια, τη στέγαση και τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά συνέπεια, περιορίζονται τα οικονομικά περιθώρια για ψυχαγωγία, για διακοπές, για αγορές. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όλο και λιγότερα. Όπως δείχνει επίσης η έρευνα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται σε βαθιά κρίση στη Γερμανία. Τόσο το Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο, όσο και η Ειδική Ασφάλιση Φροντίδας καταγράφουν διαχρονικά ελλείμματα. Για τους περισσότερους φαίνεται αυτονόητο ότι φόροι και εισφορές δεν μπορεί παρά να αυξηθούν. Όπως λέει η Ιζαμπέλ Μπορούκη, πίσω από τους φόβους για νέους φόρους και περικοπές παροχών προβάλλει το ερώτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του εξυγχρονισμού? Απογοητευτική είναι η αξιολόγηση για το πολιτικό προσωπικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την πολιτική ηγεσία, όπως γίνεται στο σχολείο, από το 1 άριστες επιδόσεις μέχρι το 6 ανεπαρκείς επιδόσεις, και της έδωσαν βαθμό 4,1. Πρόκειται για μια επίδοση οριακά επαρκή, αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις.

0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: En Πλο 89,2.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.